Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστή, μπιλ, δε δίν πάλι τη παμπαλέ τη ίσκα, φαντεβρέ. Κουάν τη κασλάν, καχελεπά, δε δίν παλέ τη καχέ, κουάν τα σκούπισα τη ίσκα. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, κουάν τη ίσκα, κουάν τα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, χιλάλ. Να συναντεπά, χουλή ίσκα, να κανά τα τζουάμ.

το γαράνε κανά Μαριβέλ να μολάντζεις ένα χαίκ μάλι πατούσε ραν αράνε και μολάντζε ένα χατσιγγίλι καζλανκουά ραν κουάνλις Ροσάριο, κουάνλις Λούπς κουάνα ακουίλα Γιόνατα κουάνα ακουίλα κουμπλένια ανιέρο καουά

0: Δες μου τι φερές και μόνο και ο έτσι χότς με την κύλισσα λίγα γλάνα χωάνε ραν σε λέχουν καμπάλ σα ή τσον χίλισσα λί κουτάν αείν πετιάνε αβάν κουάλι ασύλλα και εγώ στον ψεκύλλε εσύλλα ρε έψαν η κομισιόν ρε παλάβρα η σελεβρασιόν λε ούλη κομισιόν δε λειτουργία ρε λί 47 τσι γλέσια ρε λί σεκτόρ τσάμ τακά σεκτόρ τσελάχ σεκτόρ κογάχ Άρια Σαν Πέδρο, Άρια Σαγράδα Φαμίλια, ρελεγα παρόκια Σαν Πέδρο Καρτσάν. Να σε λικουτάν ένα χουάν Σάββατο, κουακίσου με λοιπόν, χαίν Χούνιο, τσάνσα, κουάσα χίου χωνά, ρελεγα γλάτα, κουάν γλυκά βρεσίνκ, αράνσα λισέντρο σε κύπ τσάμ τακά. Όι, Μπενιμιλέσλι, 47 τσι Ιγλέσια, τεβενοσιλάν, τεσκουλάκ, αάν, ρελεγα Σαγράδα Φαμίλια. Λινικά τα γλάνγκλια σιλάλ, ανέβ, λινικά χόλο, μίγκρε λιτούργια, τεβανοσιλάλ, τεσκουλάκ, ανέγγλια σιλάλ. Σάββατο κουαχίσου με λοιπόν Χούνιο, κουάντιλια ζηλάλ, τα κουάνγλικα βρσίντσαν ρε βλάχ λειτουργία. Αράνσα λιερμίτα σε πατά, τσέσκουλα, τσεχούνι, τσεχούνι, τσεχούνι λέσαν, λαέσλι κουανκέστα λισκουέντλι λαχεύτσι σέντρο, τα εκάμπλε σαν τη χούλε, επίστε μπαλ, να τη γλάινσα κουάσα χίβ χονάλ, ρε λιαγλάου, το σίβ χονάλ, τι όχι ρεχέκ, τσανκέβλεν και τα γλάνγλια ζηλάλ, ανέβλα χόλο μινέλ. Ανέγγλια ζηλάλ, τι ο κόσκι αλγατσό του ψικίλμα, τι ο σχερβί, τι ο γέσο βενκίλε, καγχέλι, τι ο τσικουλάκ το χαράνσα λεχούν καμπάλ σα ή τσολχίλ τσογερέ τσιρούλι κουτάν ένα χουάν εσύ λα τσογερέ λα έσαν λα τσολόλ κοκάλ μποκμιλέσαν λα έσαι χούν ηλές ευλα τσολόλ κοκάλ ρέλι σαν ρέλι σέντρο σαν χωσέ σαν χουάν σαν χουάν Λικάβρε σύγκ ο φορμασιόν λιτά κουάνκ σα λικουτάν Σάββατο ως λαχούς με λιπό Χούνιο τα τυγλά χαίν σε κουάσα χει χωνά ρε λιαγλά αράν σα λι σέντρο ρε λιχα Ιγλέσια Λι εσύ λαλά είναι και στα γλάτσαν, είναι και στα γλάτσα εμπλή ίνστρουκτόρ παροκιάλ καουά Κρυσάντος Τσοσόλ ούτε καουά Μανουέλ Τούτ José María Sikik, Aneva Inge Taglan Glia Silal. Maraktios Vich Hunres, Hana Inglia Silal, Likio Koske El Kachochis Num Sinkil.
1: Usbis Kanais Kakwais Kosquitin, Masas Rech, Ol Nakakena Bana, Masas Rech, Olish Kosquitin, Dinagulak Serura Binkili Ratin, Kakwa, Rahlal, Gulah, Gulah Eskumon. Ukamish Hona Lili Chabil Silal, Sash Kavali Dios Kobek, Kaulbek, Santin Musek, Hokandashak. At kadiyos at katsukwa na kanimaku, na kalakoniyaku, na katyoshi, na katikailir, verapas, tiyos at misyon. At kakwa Jesus la, at tikakunsh kakwa, tengaw na klako la at salomtak, la isulob ang kilityal, chakwish, sa isyo amlik, Guatemala, rikin joshing, utarapal. Chikagamta siya kaya rikinip, si iskaste si isyo amem, chikamsik, sakaba, sa santo sa la iglesia. Tengkawas kaplanggir kun iles jok sa misyon kun ilik. Tishberesi di kumi.

0: Τους νόχκρι γουαί γλέσια Ρίρου τσίλ ουτσάτ μεσίκ Πακουλά Λίξ παλά Κουκόνι χέχ Μπαρ κακουνού μερ καμόχια Πατσά Κανά τα χιμέχ Οχ κότσε Ρίτα κάουτσου άλλορ Αμ κουρί πακαουί Κόνι χέκου κρικάλ κουάλ Πάρι κατσάκ Πάρι κοχταχήν κουγί Γέις κάτω Ρουκχαμ παουτσάτ μεσίκε Chikula rukroni he walo alak chak patan ruk washkato.
1: Kakatyo shik chalak ruk wachak patan. Ruano an hay ukoh bal rinutinamit. Shok rogika ruma uto bal rikomon sentro akutan hay wakatay bal shok tatan sh alak kore hay reish alkoal kapachawa ikhtan shik chabeh jikoki.
2: Mokain es kanais kakwe es kasketin nakyo chiulak li kakangel stiuam uch pabaom li katenamit. Ain hundik angel li barkwan kubambil kawresimbil utberesimbil shban li centro akutan.

Όταν το χάλκο μου είναι σαμάνα, και ο κόκκου τσεκ τσεκουλά, ξέρα πάλι σαμάνα, κουαγέ Σάββατο. Ο λαχού κασάλα τσεκ και ο κόκκου τσεκουλά, ξέρει κουαξακή μπονάλ ρε λί, χλά. Μπαρκουανκές κομιακ λεγονάλ ρε να τρέκε και κομονές. Τέκε και μπαρτιόκες καμιγγίλ. Μπαρτσακάλ, τσακάλ, τσακάλ, τσακάλ, γιοκό τσεκουλάκ. Chan sa kalaran lis kya biskus kerali sa lehong kabal matyoli keran malakyoli hap malak kyot sa kahal sa kasmet ay wilok lak sake aban ang kumpat kwa yeko chero chwening kil kumanes sa shkawanak eh nakwan jeli akutan li resilalik angeli naswano akutan kumanak Majal. Aba nang ko kana na cheri ni lisya bli kamarin bali kokos kamal sa kere komones na chali na chen ere idas sa skiap li marimba chapinlandia kabik sa komoni

Σα έτσι ολχήλ με τσοχρέ τσεχούνι λεσκομών. Σα έτσι ολχήλ τσοχρέ μπλάνκα καρολίνα σε τσουκ το χάραν Ισραήλ. Σα άκε τσόλ σνουμ συγκύλι. Χελά ρε λικουτάν Σάββατο σκομών αν είναι στέριο Γεράρδο. Σον εσχεράρδι δε σήμω. Σον ας 8 con 27. Σον ας 8 con 27 minutos. En el amor de verdad no existen palabras para explicar lo que a veces uno siente, mis amigos. Por eso mismo Miguel Ángel y su grupo Cariño nos canta Amor sin palabra.

Κορέα τσεχούνιλ, σαλτσολχίλ τσοκρέ, λετήσια καλ, καλ, το χαράνσαλι, αλεφάλ, ανιχά σε μπό, τσοκέ, τσιραβινκίλ, εστέριο, γεράρδι, τσοκότσε, κουαβινκίλ, αρίντσαν. Κοκάν να σαλτσολχίλ, τσοκρέ, τσεχούνιλ, να τσοκέ, τσικοτσπενινκίλ, σκομών. Σασάκε, τσολ, τσιροτσπενινκίλ, εστέριο, γεράρδι, κουάντι σαλτσολχίλ. Το χαράν σαλιναχέχ αράν Chicamán, hasta allá en Chicamán nos sintoniza Vicky en Chicamán, el Quiche, en el departamento del Quiche nos sintoniza Vicky y también nos ha solicitado dos gotas de agua a cargo de Chelo en esta mañana de sábado.

Σάι, ο Λεχίλβιτ, ο Χαρέτσε, Χουρίλε, Σκοβόν, Χουλαχού, Αστιγμάνο, Κογουλάξα, Λικουαλέ, Χουλαχού, Αστιγμάνο, Κογουλάξα, Λικουαλέ, με Σκοβόν. Σάι, ο Λεχίλα, τι άλλα βάρτιο, Κέσσι, Χοτσπερίνκιλ, το Χαράνζα, Λικαλεμπάλ, Κωνσταντσία, σα φτεπάλι, Τεναμίτ, Τελεμάν, Πανσό, Τσαζερίλε, Σκοβόν, Μασάλε, Τσόλεραν, Σα έτσι ολεγείς και ωραία καναγλάδης πόπου τραγουα δομίγκο λις κανατσίν καουα δομίγκο σα ζακεύς όλτσι ροσπενίκη λίχα καγγέλ ο καναχουή να χάσεις εβάλσεις σα εις όλε σαλούδος παρα λα φαμίλια Winter Choc Esperamos fortaleza en la tragedia que han vivido estos días por la partida de Dulce Karina Winter. Ojalá el Señor Todopoderoso los fortalezca. Así es, mis amigos. Saludos donde quiera que se encuentren. Saludos para Gladys Popa allá en la Constancia, en Telemán Panzos. Igualmente para su papá Don Domingo y su querida madrecita. Saludos para Joaquín, hasta allá en Tonsul, Ucuay. Aquí está la canción que también nos ha solicitado en esta mañana. Tengo tres viejas, señores.

έχω καλή ζωή του λεχεί να τσαχά τσαχά κουαχείς κακάλ κασάλ κι εγώ τσι κουλάει ξαλί κουαχή πόνα ρε λιεκού αρίνσα ρότσο τσι λιράδιο Καλά σαν το λαχίλ τσοχερί, κουλέχ κουλέχ λικαχίλ αράν σαν Αντώνιο τρες Αντα έλ τσεχλί τσόλ μπέκ σαν σκαβάλι κόρφος τα τσάσα λισέντρο σε ουβό Καλά σαν το λαχίλ τσοχερί, να κακοσιά να κουλά καρί αναχώλα Σαν σαλί τσόλ, αίσ τσεχ, χουνιλές τσεχ, χουνιλές Λαίσ λίχα τσαμίλα χαμιλέ τσο και σιρα

Πολύ σε τσουλα χίλπι, παντίο συναγκαράν, σαν σαλίτσο, όλτιο και σιραμπιν κίλι καχέλ, καχόρου σιλάνα, σαλίχον χόν, συναγκές, να και τσόλ τσιχαμπιν κίλ. Τσαγάλ κοσχή, κασάλα σίτο κουλάν, σαλίκουα κίπ, χώνα, ρίλι.

Κοχλή σε το λεχείλ, το χερέ παντίο είναι χαράν, σαν σαλή το όλ, το κέσσι ραμπιν κύλι καγχέλ. Αι λι καγχέλ, να κακά μαρίν σαλή τελαμίτ, κομπάν παντίο σου πάν να τλάει, να κοερ ραμπιέ.